Κι οντόδι να γεννάτ νεοτές. Το τβίνα κάτω ρθα Μαρία, τέτνο διαπαπές.